Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
1: Is there?

Ο αγαπημένος σου DJ στο ραδιόφωνο σου παντού.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά Ισπάλα Βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Αναμένεται στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για την προετοιμασία της επίσκεψης στην Ελλάδα του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στις αρχές του 2027. Δύσκολες μέρες περνάει Volkswagen. Η εμβληματική εταιρεία ανακοίνωσε την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων για πάνω από 100.000 εργαζόμενους. Επικαλείται αυξημένες πιέσεις και ανταγωνισμό από τους Κινέζους. Στολή εξώσεων έως το 2030 προχωρά η ισπανική κυβέρνηση εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Μπράβο στο Δήμο Κηφισιάς. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα δίνει έως και 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Στη μεγάλη οθόνη επιστρέφει έπειτα από 7 χρόνια ο Άρνολντ Σβάτζενέγκερ και μάλιστα με έναν ρόλο έκπληξη. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα υποδηθεί τον Άγιο Βασίλη σε μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Συννεφιές με τοπικές βροχές στα βόρεια και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Βελτιώνεται ο καιρός αύριο με λιγότερες συννεφιές και έως 23 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Is on my side. 30 χρόνια δεν έχετε επέτειο γάμου σήμερα?
8: Ναι.
7: Μα σήμερα λέει έχετε επέτειο σχέσεις 25 χρόνια.
9: Περάσουν 25 χρόνια. Είναι δυνατό.
7: Πάρε τηλέφωνο τη μαμά μου, λέει. Είναι φανατική ακροατή. Σας ακούω 20 χρόνια, λέει, συνεχόμενα κάθε πρωί. Σοβαρά.
8: Ναι, ναι.
7: Έχεις χάσει μια χρόνια. Εμείς είμαστε 21 χρόνια.
8: Δεν μπορούσα να το
7: δω. Σωστά. 21 χρόνια ξυπνάω. 5 και μισή καμιά άλλα, δυο.

0: Athens DJ.
1: Hello Athens, I'm Joanne on 95.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM 95,2. Αν θες DJ μόνο επιτυχίες, 5η-1η Οκτωβρίου, καλομήνα του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουζόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρει 8 βοβό, η θερμοκρασία στους 21 Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19 και φυσικά 16, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 22, Λονδίνο 15, Ρώμη 18, Παρίσι 18, Κύπρος 16, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931952952.
3: Τα σπασμένα μπάνια.
4: Ναι.
3: Τα σπάσαν όλα.
4: Αυτό να κάνανε.
3: Υπήρχε σοβαρός λόγος.
4: Οκ.
3: Τα μυστικά του καφέ που δεν τα ξέρεις, θα τα πω εγώ όλα. Βέβαια, συνέχισε να πίνεις, κανένα πρόβλημα. Α, τέλος τα φιλιά και τα γλωσσό.

0: Μάλιστα, πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφίσου από τη Λένορμανο στη Νέα Φιλαδέλφια, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η Άνδος Σαρδιτού, της Βασιλεός Κωνσταντίνου αλλά και της Κατεχάκης Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ?
2: Τίποτα.
0: Μάλιστα. Εσύ?
3: Τίποτα.
1: Εσύ τι έκανες? Πολλά.
0: Ναι, πολλά. Ναι. Έφυγα από εδώ, ό,τι ώρα έφυγα, μας πετούσε. Και πήγα στην άλλη δουλειά. Ήταν συναντήσει βαριές. Βαριές όχι, όχι από πλευράς. Πώς το λένε. Βαριά πράγματα.
1: Ναι.
0: Κομπλικέ.
1: Α, κομπλικέ.
0: Όλα. Λυθήκαν όλα. Okay. Επέστρεψα σπίτι κατά τις 6.30.
1: Τόσο αργά.
0: Ναι.
1: Και okay. Τι έφαγες, έπαιγες τίποτα στην άλλη δουλειά ή ήσουν νηστικός?
0: Όχι, τίποτα.
1: Νηστικός, καθώς ρωτώ η ώρα και μιλάς με τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Τι έφαγα τώρα πριν.
2: Τι έφαγες, κάτι καλό.
0: Θυμάμαι μόνο το βράδυ στις 8.30 που έφαγα 2 αυγά ποσέ και λίγο σελωμό.
1: Και αυγά και σελωμό.
0: Α, ναι, και το μεσημέρι έψησα, το απόγευμα που πήγα, 6.30, έψησα φρέσκο σελωμό.
1: Πολύ.
0: Ναι, άμα που σου λέω, με σαλάτα. Λίγο λαδάκι.
1: Γυμναστική δεν ακούω κάτι.
0: Χθες, κάτι, έκανα Δευτέρα, έκανα Τρίτη. Χθες δεν έκανα.
1: Κάθε μέρα θα κάνεις.
0: Μην βιάσεις, δεν γινόταν. Ναι.
1: Μην τα αλλάζεις, μέρα με τη μέρα αλλάζεις τα πράγματα. Ναι. Τα αλλάζεις.
0: 6.30 επέστρεψα, έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν γίνεται μετά τις 5-5.30 γυμναστική. Δεν μπορεί ούτε αυτούς ούτε εγώ.
2: Ξεκουράστε το θηρίο. Ξεκούραση.
0: Σήμερα όμως θα γίνει. Σήμερα θα γίνει χαμός στις 5.30.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
4: Καλημέρα.
0: Είστε όλοι εκεί στο εργοτάξιο?
4: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μόλις φτάσετε θα σε περιμένουν. Εγώ όταν ακούω εργοτάξιο λέω οικοδομή. Τι είστε, χτίστες, τι είστε, τι κάνετε?
4: Όχι, φτιάχνουμε την αποχέτευση στην Παλίνη.
0: Χειρότερα. Φτιάχτε την καλά για να λειτουργεί, μην πλημμυρίσουμε.
4: Έχω βάλει τα

0: Μα, sorry, πάπη, θα πει συγγνώμη, μπαμπά.
1: Ναι.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω, πάπη είναι μπαμπά, πρέπει να είναι. Sorry, πάπη, μπέγκιζι και τα λοιπά. Ωραία, υπάρχει κάποιο λόγο, δηλαδή τι του κάνατε του πατέρα και του ζητάτε συγγνώμη.
2: Όλο και για τα κάνατε.
0: Ωραία, να μην παίζετε με τον πατέρα, εντάξει. Με τον πατέρα δεν παίζουμε. Ωραία. Ορίστε, να έχει και γενέθλια. Χρόνια σα πολλά, για ακούσετε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
2: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, θέλετε να πετύχετε και διαθέτετε ισχυρή προσωπικότητα, γοητεία και αυτοπεποίθηση. Στον έρωτα θέλετε να διατηρείτε την ανεξαρτησία σας, χωρίς να χάνετε τη συναισθηματική σύνδεση. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ανανίας. Ναι, ναι. Ο Νίνος, ο Θηρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός και η Ρωμανία.
0: Πολύ ωραία. Τζούλι Άντριους, γενέθλια 91, Αγγλίδα ηθοποιός, γενέθλια σήμερα. Τέρεζα Μέι, 66 ετών, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα κάνει μην πω. Τι άλλο? Μάλιστα. Στα σήμερα το 1958 ιδρύεται η NASA.
2: Έλα.
0: Βεβαίως. Στα σήμερα το 1969 το αεροσκάφος Concorde καταρρύπτει για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου. Σε ταχύτητα εννοώ. Στα σήμερα το 1980, παιδιά, το Motorship Παναγιώτης προσαράζει σε κόλπο της Ζακίνθιου το περίφημο ναυάγιο.
2: Έλα.
0: Παναγιώτη τον λέγανε. Με αυτό το όνομα θα ναυαγήσεις. Στα σήμερα το 1989 νούμερο 1 στην Αγγλία το τραγούδι Ride on Time των Black Box. Επίσης στα σήμερα το 2007 η συναυλία επανένωσης των Spice Girls στο Λονδίνο ξεπουλάει τα εισιτήρια μέσα σε 38 δευτερόλεπτα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Spice Up Your Life από τις Spice Girls. Halloween, χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται βέβαιως. Πότε έρχεται το Halloween, παιδιά?
1: Πότε τώρα,
0: αρχίσαν τα χειμωνιάτικα, δεν μπορώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Halloween χωρίς λιχουδίες δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιζάμες, στολές και κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά και snacks για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε λοιπόν τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για Trick or Treat Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αλλά δεν τελείωσε.
1: Τι γίνεται, παιδιά. Τελειώνουν οι επιτυχίες η μία μετά την άλλη.
0: Άμα μου φαίνεται χαρτιά εδώ και τα λοιπά. Μα είναι δυνατόν. Anyway.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
0: Πού πάω, δώσε. Αχ, ναι. Συγγνώμη. Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Κάτι με αντιλήφθη. Εντάξει, θέλετε να βγούμε στον αέρα να μου πείτε πού είσαι, τι κάνεις, αν έχει κίνηση εκεί που είσαι. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, βεβαίως θα το προτιμούσα. Anyway. Και βεβαίως σου έχω και ένα μηνιαίο δώρο που θα πει κάθε μέρα ένας καφές από τα Starbucks είναι εντελώς δωρεάν και είναι μόνο ή μόνο για σένα. Okay. Yeah. Λοιπόν, μερικές φορές το καλύτερο διάλειμμα της ημέρας χωράει και σε ένα ποτήρι. Μπορείς να δοκιμάσεις το Pecan Maple Macchiato στα Starbucks. Και χάρη σε λίγη περισσότερη απόλαυση στο πρωινό σου, το όμορφο κτλ. Starbucks, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι εκεί, ναι?
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Σας πού είστε?
2: Καλημέρα. Απάω από Μενίδη κέντρο.
0: Α, είναι στο αυτοκίνητο, είστε?
2: Ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι γίνεται, δουλειά, πάμε δουλειά?
2: Δουλειά, δυστυχώς.
0: Γιατί ρε κορίτσι μου, είναι μια χαρά. Τι δουλειά είναι δηλαδή, τι? Αν μπορείς,
2: είναι δουλειά γραφή, ναι μπορώ, δουλειά γραφή, ναι. Οικονομικά.
0: Ωραία. Οικονομικά, πες μου κάτι, παράδειγμα, θα έμπαινες συνεταίρα, θα επένδυες, τι θα κάνεις εκεί?
2: Εντάξει, οκ.
0: Πες το, πες παιδιά.
2: Λογιστικό γραφείο είναι, κάπως έτσι.
0: Μια χαρά,
2: έχει.
0: Είναι πολύ χρώμα όλα αυτά. Και άσπρα και κόκκινα και κίτρινα και μαύρα. Είναι μια χαρά. Τα ξέρεις αυτά. Έφαγες κανένα πρωινό, τίποτα ή έφυγες έτσι στεγνή?
2: Τίποτα. Καφέ. Μάλιστα. Μικρό από το σπίτι. Α. Και φεύγω να πάρω τον κανονικό μου μετά στο γραφείο.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, από αύριο κιόλας θα ξέρεις ότι κάθε μέρα μπορείς να πηγαίνεις στα Starbucks να παίρνεις τον καφέ σου επί ένα μήνα εντελώς δωρεάν από τον Athens DJ και τα Starbucks, οκ? Okay?
2: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχω καιρό να το παίξω αυτό. Eric Clapton. Forever Man. Για πάντα άντρες.

0: Eric Clapton, Forever Man, 7:20. Οκ, για έλατε εδώ, 95,2 Athens DJ και η Tan Wii. Έτσι σας προσκαλούν σε μια van premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί. Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Δείτε το πρώτο σε van premiere Κυριακή που μας θέλει. Πάρ' το παιδί, 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Ξαναλέω, van premiere την Κυριακή. Μας έρχεται 12.30, πάρ' το παιδί και πήγαινε στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Το ξεχασμένο νησί. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά στις 8 Οκτωβρίου από την Tan Wii και...
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Μπορείς να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις όπως πάντα πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

0: 92 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
1: Πού είμαστε?
2: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
0: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
3: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
0: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Συνεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison.
11: 89,6 Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
14: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
18: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2.

0: εντάξει, μπορεί να έχει δει κακό όνειρο και να σου προκύψει κάτι άσχημο. Εν πάση περιπτώσει, την περίπτωση σου, πε ότι χάλασε η συσκευή σου. Το τηλέφωνο σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech, Vodafone Tech Service, κάνει την επισκευή πάρα πολύ γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα, Vodafone Tech Heroes, η οποία αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, στο λύνει επί τόπου, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με το 10-μήνυ εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Οκ, οκ. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Και τώρα breakfast FM in bed. Αν θες να ξυπνήσω τώρα κάποιον για λογαριασμό σου, θα το κάνω. Μου τηλεφωνείς εδώ. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλεις να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και από το Viber αν θέλεις.
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε. Α, έχουμε ήδη. Οκ. Okay. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Τι έχουμε εδώ. Ωραία.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Σταυρούλα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά σήμερα.
2: Καλά, μια χαρά.

0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Σταυρούλα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Από το σύζυγο ήρθε το μήνυμα. Χρόνια να σπείς, λέει, χρόνια πολλά να τα κατοστήσει. Για εκπλήξεις, για εκπλήξεις. Ναι, για εκπλήξεις μην περιμένεις και πολλά. Λέει, έχω ταβανιάσει. Με αγάπη ο Αντρούλης.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Παρ' όλα αυτά. Πολύ, να είστε
0: χρόνια
1: καλά.
0: Πολλά. Bye bye.
2: Εντάξει, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος.
0: Μια χαρά. Σου λέει δεν μπορώ, δεν το αντέχω τώρα. Okay.
2: Μετά.
0: Πήγαινε, πάρτε μια σοκολάτα, ρε παιδί.
2: Α, βέβαια, ναι, μια κορδέλα και ένα λουλούδι.
0: Κάνε κάτι. Next one, please.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Αυτό έρχεται από τη Δευτέρα.
3: Τι ωραία.
2: Η κότα ή τα αυγό. Ωραία ιδέα, δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε ακόμα. Θα το συζητήσουμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα είναι 200 ευρώ μετρητά κάθε μέρα. Από Δευτέρα 8 και 4. Μάλιστα, οκ. Good. Πάμε να κάνουμε το επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε γρήγορα, παρακαλώ. Τι έχω εδώ. Μάλιστα. Έχουν πλακώσει γενέθλια σήμερα. Τι ζώδια είναι όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.
3: Παρθένη.
2: Μάλιστα. Ουε, Νικολά.
4: Ουε. Μήπως είναι στη γη.
3: Α, δεν είναι στην αλλαγή.
2: Νικόλα.
5: Παρακαλώ.
2: Έλα, Νικόλα, καλημέρα. Τι γίνεται.

0: λέγεται?
1: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Με ενόχλησαν οι δικοί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να τηλεφωνήσει στο γιο μου τον Νικόλα να του ευχηθείτε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και να έχει πάντα ήσυχες και ήρεμες υπηρεσίες. Τι είναι αυτό?
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ωραία, θα μου εξηγήσεις τι θα πει ήρεμες υπηρεσίες. Τι εννοούν εδώ ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου, η Αθανασία?
1: Λόγου του επαγγέλματος.
0: Α, τι δουλειά κάνεις?
1: Αστυνομικός.
2: Είμαστε καλά.
0: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά και χαιρετισμούς και στα άλλα παιδιά, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ευγενικότατος.
3: Βέβαια και σοβαρός.
0: Μπράβο. Next one, please. Ετοίμαστε τα ζώδια, εσύ. Βάλτε πάνω να ζεσταίνονται. Και αυτό γενέθλια. Παιδιά, βαρέθηκα με τα γενέθλια σήμερα.
2: Τι θα γίνει, Μιχάλη μου, κύριε.
0: Ένα διαζύγιο, δεν σκάει, Μιχάλη. Δεν την θέλω άλλο. Πες το.
3: Ναι. Έχεις δίκιο. Μια αλλαγή, κάτι. Έτσι.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, Κώστα.
4: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι? Happy birthday.
0: Όποιος και να είναι, σε μπαίνει και σου λέει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Α, θες DJ ο Μιχάλης? Εγώ είμαι, ναι.
4: Όχι ρε φίλε, ευχαριστώ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει θέλουμε να πάρει τηλέφωνο, λέει τον Κώστα, λέει, και ευχές από τη γυναίκα του, τη Σοφία, και τις κόρες του, Φωτεινή και Κατερίνα. Τον αγαπάμε πολύ και είναι, να είναι πάντα ευτυχισμένος.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλαπάρτι να κάνεις, εγώ εδώ.
0: Τι να κάνω?
4: Καναπάρτι λέω να κάνεις, αρχίσας εδώ.
0: Έρχονται τώρα, κάτσε να ανοίξει σεζόν.
4: Άντε, τέλεια, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Good morning,
5: everyone. Ακούω κάθε πρωί Μιχάλη Τσαουσόπουλο.

0: Λόγω, παρακαλώ. Τα ζώδια.
1: Κριός. Η δημιουργική σας ικανότητα μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις στη δουλειά σας. 9. Ταύρος. Καιρός να χαλαρώσετε και να συγκεντρωθείτε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες. 8. Δίδυμη. Η καλή σας φήμη κινδυνεύει, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα στη δουλειά σας. 6. Καρκίνος. Η σημερινή μέρα θα φέρει ιδιαίτερες εντάσεις στη δουλειά σας που θα πρέπει να διαχειριστείτε με δυναμισμό. 7. Λέων. Θα διαπραγματευτείτε κάποια σοβαρά θέματα, αλλά θα πρέπει να προνοήσετε για κάποιους αστάθμητους παράγοντες. 8. Παρθένος. Φανείτε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση και στο μελλοντικό οικονομικό σας προγραμματισμό. 7. Ζυγός. Εντάσεις φέρνει η μέρα που μπορεί να αφορούν μια ξαφνική μετακίνησή σας. 7. Σκορπιός. Προσπαθήστε να το ρίξετε λίγο έξω, καθώς η ερωτική σας ζωή υπόσχεται ευχάριστες εξελίξεις τώρα. 10. Τοξότης. Κάποιες επαγγελματικές σας κινήσεις ίσως διαταράξουν την οικονομική σας ασφάλεια. 7. Εγώκερος. Πολύ παραγωγική θεωρείται η περίοδος στην επαγγελματική σας ζωή. Αποφύγετε όμως οικονομικές συναλλαγές. 9.
0: Καλά. Ναι. Και θα πηγαίνω να κάνω τις δουλειές και θα έπαιρνα λεφτά.
1: Όχι, να μην δώσεις λεφτά είναι το θέμα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Λοιπόν, υδροχός. Έντονες επαφές με φιλικά άτομα, ξενύχτη και λίγο έρωτα είναι τα συστατικά της ημέρας. 10. Και τέλος οι ηχθείες. Μην κάνετε βιαστικές ενέργειες και προσέξτε περισσότερο τα λόγια σας. 8. Michael is back. And now, ladies and gentlemen...

0: 92,6 Radio DJ.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω κατά το ψήσιμο φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του χάρη στη βιταμίνη C.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
7: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
9: Σε χειρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
14: Κόκκινη, γιατί? Τι κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Μεγάλη προσφορά!
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά!
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to
19: another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άρχισαν τα όργανα στην Κρήτη, η κακοκαιρία χτυπάει ήδη το νησί. Αναχώρησαν από τον Πειραιά επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις. Πριν μία ώρα ήχησε το 112 στο Ηράκλειο. Κόπηκε το ρεύμα σε πολλές περιοχές. Απαγορευτικό απόπλο έχουμε από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής οφειλών προς το δημόσιο με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Ανοίγουν τα στόματα για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς καταγγέλουν τραγικές συνθήκες νοσηλείας. Ένα νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει η Jennifer Lawrence. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
20: Συννεφιές με τοπικές βροχές και θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: DJ. Η ώρα είναι 8.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. Athens, DJ.

0: 6 λεπτά μετά τις 8. Say my name, David. Πες το όνομα, καλέ.
1: Μιχαέλα.
0: Σωστό. Διάνο, τι λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα από την Αντικειοδό.
0: Βεβαίως, επίσης.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με μισά ώρες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμμων Φιλής και Φυσίας. Δεν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό, είναι καθαρά θέμα κυκλοφοριακού φόρτου.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κυκλοφορία στο υπόλοιπο δικό δίκτυο.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Άλλα.
1: Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε καραμπόλα 8 οχημάτων.
0: 8!
1: Ναι, ναι. Στην κάθοδο του.
0: Τι, παίζουν αμερικάνικο. Αμερικάνικη καραμπόλα. Έχει πολλές μπάλες.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, στην κάθοδο του Κηφισού στις τρεις γέφυρες. Το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη Λυκόβρηση. Επίσης, να πούμε ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας και Φιλής είναι εξίσου ποτηλιαρισμένες. Κίνηση έχει ισχυστού στο Σκαραμαγκά, η παραλιακή προς Πειραιάς στο Νέο Φάλιρο και τέλος η άνοδος του Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Να σας πω επίσης ότι η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν της Στίχημαν. Μικροί ήρωες μαθαίνουν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και νέες φόρμες συμμετοχής. Μπορείτε να μπείτε στο heroes.gr. Ήρωες με γιώτα είναι. Ήρωες λατινικά. Θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου.
3: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: New Religion 8 και 10. Ελάτε, Πέμπτη είναι ο καιρό, η χειμουνιάκη. Δεν μπορώ, ρε γάμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω κλείσει να πάω κάπου να φάω αύριο Παρασκευή ναι, και ναι, φανταζόμουν να θα κάτσουμε έξω ή από κάτω από μια σκεπή.
2: Θα βρέξει αύριο.
0: Ναι, ναι, θα βρέξει.
1: Θα βρέξει.
0: 20-30 δεκατόλια βροχή.
2: Εντάξει, 20-30 δεν μπορεί να μην βρέχει.
0: Λες, ε?
2: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί.
0: Και απ' κλειστό μέσα.
2: Στάσε τυχερό, στάσε τυχερό. Δεν θα κάνει κρύο, δεν κρυώνει ποτέ το φούρνο.
0: Όχι, έχει 17-16 βαθμού.
2: Δεν πειράζει, βάλω ένα παλτό ακριβό. Δεν
1: θα κάνει το παλτό.
0: Δεν είναι παλτό, δεν μα κοιτάνε καλά.
1: Όχι.
0: Παρακαλώ.
1: Ένα
0: δερμάτινο. Δεν μ' αρέσει τα δερμάτινα.
2: Θα είναι μια γούνα.
0: Αυτό ναι.
1: Λίγο να ρίξει πάνω σου.
0: Αυτό το ακούω.
1: Και να πάρει και λίγο από το λαιμό.
0: Έτσι το λαιμό την αλεπού.
1: Ναι.
0: Το κεφάλι τη αλεπού να κοιτάει την πλάτη μου.
1: Φανταστικό.
0: Έλα, είπαμε. Ιδίες, ναι. Πες τι θες να πεις.
1: Λοιπόν,
0: τώρα,
1: εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πράγματα στους άντρες που ανάβουν τις γυναίκες.
0: Έλα, μωρέτα.
1: Γιατί, για να ρωτήσω.
0: Ένα είναι.
1: Για πες.
0: Θα το αφήσει τελευταίο, θα το έχεις εκεί σίγουρα.
1: Θα το ξέρω, θα δεις. Καταρχήν, μας αρέσει όταν σας βλέπουμε να έχετε στριμμένα, λέει, μανίκια.
0: Α, ναι, το έχει σηκωμένα πάνω, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί σου λέει, να, θα τον βάλω να πλύνει τα πιάτα.
1: Αυτό είναι, σιγά. Μπορεί να σκεφτόμαστε και αυτό, η αλήθεια είναι. Να έχετε, λέει, νοημοσύνη. Έχετε.
0: Εντάξει, εσείς έχετε περισσότερη.
1: Καλά, το ξέρω.
0: Ως φίλο είστε
1: ναι,
0: πιο
1: εξαιρετικό. Ναι, εντάξει, δεν το λέμε τώρα. Ναι, να έχετε δικέφαλο μη.
0: Α,
1: ναι, έχει δικέφαλο.
0: Πού τα ποιο το λέμε. Δείξτε μου, πού είναι ο δικέφαλο.
2: Τετρακέφαλο έχεις, εδώ.
1: Εδώ, δικέφαλο.
0: Α, εκεί πίσω, ναι. Άσε με, άσε με.
1: Κάνεις δικέφαλο, κάνεις μπαράκι.
0: Με διαλύει το μηχάνημα.
2: Πεντακέφαλο έχει. Ενώ έχεις πολύ μη.
1: Έχεις μη. Ναι. Μαγειρικές, λέει, δεξιότητες, γιατί, θα σου εξηγήσω. Μας αρέσει, λέει, όταν πετάτε μια πετσέτα πιάτων στον νόμο και το κάνετε έτσι.
0: Όχι, μα δεν
1: είναι. Γιατί.
2: Σιγά, καλέ, τον γιατί
0: η πετσέτα είναι δίπλα εκεί στο ξύλινο που κάνεις τις κοπές.
1: Δεν το βάζεις πάνω στον νόμο.
0: Όχι, βέβαια.
2: Το κυρία.
1: Το κυρία. Λοιπόν, συγχύζω. Να είσαι, λέει, καλός χορευτής. Με χειρονακτική ικανότητα όμως. Δηλαδή να τη χορεύεις την κοπέλα.
0: Μπορώ.
2: Μπορέγευ.
0: Μπορώ. Όχι, μπορώ. Αλλά μπορώ.
2: Πιρουέτες.
0: Μπορώ και πιρουέτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Αρκεί να μην ζαλιστεί αυτή και πέσει κάτω.
1: Είναι εκπαιδευμένη. Λοιπόν, να κάνεις, λέει, παρκάρισμα με το ένα χέρι.
0: Με τη μία.
1: Ναι, με το ένα χέρι όμως. Δεν θέλει και τα δύο και καλά.
0: Όχι, με το αριστερό. Κάνεις όλο δεξιά και μετά μπαίνοντας κάνεις όλο αριστερά. Τίποτα. Με δύο κινήσεις να έχεις παρκάρει.
1: Αυτό.
0: Μην κοιτάς εσείς που είσαστε μουσικά όντα, παρκάρετε με το αυτή. Μία μπαπ μπροστά, μία μπαπ πίσω. Παρκάρετε με το αυτή.
1: Έχουμε τον τρόπο μας. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να ζαρώνουν, λέει, τα ματάκια όταν χαμογελάτε. Γιατί μας...
0: Από μικρό στόχο.
1: Αχ, τι ωραία. Μπράβο, Μιχάλη. Να έχετε, λέει, βαθιά φωνή.
0: Τι είπες.
1: Βαθιά φωνή.
0: Σοβαρά.
2: Αντρουά, αντρουά.
1: Να φοράτε, λέει, after save.
2: Μόνο.
0: Όχι, δεν θέλω. Μετά μπαίνουν τα βαριά, τα ωραία αρώματα.
2: Εδώ έχουμε σειρά.
1: Α, ναι. Έλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να έχετε, λέει, την ικανότητα ομιλίας μίας ξένης γλώσσας τουλάχιστον.
0: Yeah, I agree.
1: Α, English, English.
0: Not only.
1: Not only, eh? What else, what else?
0: Merde.
1: Ah, merde, français. Να έχετε, λέει, λακκάκια όταν χαμογελάτε.
0: Δεν ξέρω, έχω.
1: Γεια. Έχεις εδώ ένα.
0: Ναι, ναι. Τα έχω δώσει στην επόμενη γενιά.
1: Α, ναι. Καλά έκανες, μπράβο Μιχάλη, είναι φτωχέρης είσαι. Άκου τώρα, Μιχάλη, τι μας αρέσει. Να έχετε, λέει, λίγες τρίχες στο στήθος. Έχετε λίγες τρίχες στο στήθος.
0: Ναι, άμα δεν δίνουμε, ναι.
1: Αυτό πολύ είναι. Ωραία, δεν το δεν
2: είσαι. Δεν έχει τρίχες στο στήθος, τώρα μην λέμε ότι να είναι.
1: Τρίχος
2: έχει
1: κάνει.
0: Ίσα, ίσα, λίγα.
2: Μια τριχούλα έχει.
0: Εδώ δεν είναι μία.
2: Ωραία, δύο.
1: Δεν γίνεται, θέλει παραπάνω τρίχα.
0: Είναι ένα μικρό κυπάκι. Πάντως δεν είμαι αρκούδα. Έλα, άλλο.
1: Λέει να έχετε, λέει, χαρακτηριστική μύτη. Μην είναι έτσι μικρούλα η μύτη.
0: Μια κανονική ιατρική μύτη.
1: Ναι, να έχετε. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Φτάνει τώρα, έλα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη. Φτάνει, ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, μας αρέσει, λέει, να έχετε, λέει, στολές. Και λέει, μιλάμε, λέει, για πυροσβέστη, στρατιωτικό, Batman ή Spider-Man έστω.
2: Χιονάτικο και νοσκουφίτσα βρίσκονται στο σπίτι σου.
0: Τέτοια.
2: Για άλλο λόγο.
1: Δεν μας κάνεις.
0: Και υπάρχει και πιερότος.

0: Τι ωραία. Μάλιστα, 8 και 18. Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι, για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ? Σκρότοξ, ξέρετε τι είναι?
1: Σκρότοξ.
0: Σκρότοξ.
1: Τι είναι?
0: Είναι το ανάλογο μπότοξ για τα μπαλάκια. Ναι, δεν το ξέρανε. Λοιπόν, τι είναι το σκρότοξ? Είναι το μπότοξ στα μπαλάκια κάτω εκεί. Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητηδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφρίγγυλη άποψη και όψη. Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται? Προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες λέει καταφεύγουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε. Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες.
2: Ωραία.
0: Αχ, μην ακούσω τι είναι. Καλά, δεν είναι άλλο η ζάρα και άλλο το ζάρα.
2: Ναι.
0: Που πάτε όλοι και ψωνίζετε.
1: Ναι.
0: Επίσης, μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων.
2: Σημαντικό.
0: Εντάξει, να πάνε κανένας, προτιμώ να μου τα πρίζεις εσύ. Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
1: Τι?
0: Το ένα. Άρα επί δύο πόσο?
1: 6.
0: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί οι ειδικοί να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση κλπ. Σκρότοξ, να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία, μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι, έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί.

0: David Guetta together, 822. Παρακαλώ, may I have your attention, please?
1: Yes, you have.
0: Okay. Λοιπόν, αν ψάχνετε, σας έχω ένα δώρο, έτσι. Αν ψάχνετε ρούχα με χαρακτήρα, ποιότητα και στήλη κτλ., υπάρχει ένας προορισμός στο κατάστημα γυναικείων ρούχων Κορίτσια, το Walk-in Closet, στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο Θηβών 167. Έχω διοροπιταγή αξίας 80 ευρώ, είτε θα κάνουμε ένα διαγωνισμό τώρα, είτε ακόμα και άντρας αν πάρει μέρος, θα το δώσει εκεί που να το δώσει το δώρο. Okay. Μπορεί να κάνεις και ένα follow στο Instagram, walking.closet.athens. walking.closet.athens. Θα πάρεις ιδέες, θα δεις τον τίσιμο κτλ. Okay. Πώς θα το κερδίσετε, άμα αντέξετε να τραγουδάει αυτό. Θα τραγουδήσει ο Έργουν. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, παρακαλώ, αστραπιαίο τηλεφώνημα. 210-6146-997. Σας ακούμε, κύριε.
1: Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το απόλυτο viral.
0: Όλο αυτό μας λέμε, ωραία, viral και viral.
1: Μα αυτό είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν το χόρεψες
0: παντού. Είναι το τεράστιο hit.
1: Ναι, δεν το τραγούδισες και το χόρεψες παντού το καλοκαίρι.
0: Εγώ όχι, το έπαιζα.
1: Δεν πειράζει, δεν το έπαιζες παντού.
0: Το χορεύαν οι άλλοι.
1: Δεν ήρθε εδώ ο άνθρωπος αυτός και γέμισε το στάδιο. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι και αγαπημένο σου, πάμε.
0: Δεν ήταν στάδιο.
1: Ωραία, αυτό, ήταν θέατρο.
0: Ωραία, ναι. Για βάλε. Ποιο. Α, το μεγάλο.
1: Το μεγάλο, το μεγάλο. Είμαι από την Τζαμάικα και έχω κέφια, με έχει πιάσει όμως πείνα πολύ μεγάλη. Βαράτε τα ντέφια, αδέρφια, θα πάω να φάω. Τι θέτε, μωρέ, θέλω

0: Θέλω σαλάμι να γαρούνε.
1: Και σταματούν τα τραμ. Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να... Είστε δηλαδή, λες και είμαι σε μπουάτ αυτή τη στιγμή.
1: Μπουάτ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στην πλάκα υπάρχουν κάτι μπουάτ ακόμα.
1: Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, ποιος? Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Έλα, μιλήστε γιατί θα φύγω. Ποιο ήταν το τραγούδι, ξέρετε?
2: Όχι.
1: Εντάξει, γεια. Γιατί τηλεφώνησε για να βγούμε έξω? Δεν το ξέρεις, γιατί τηλεφώνεις?
0: Νεύρα.
1: Καθόλου, ρε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος?
3: Γιώργη.
1: Γεια σου, Γιώργη. Ποιο ήταν?
3: Θέλω να κάνω πιστή μετάφραση. Θα είναι το έγκομ σαλάμι του Μικ Μπαμ.
1: Ρε, πες μου πώς λέγεται ο τίτλος.
3: Σαλάμι.
1: Όχι.
0: Τι άλλο θέλουν σήμερα?
1: Γεια. Πάμε καλά. Πες μου ότι δεν ξέρουν τον τίτλο της μεγαλύτερης επιτυχίας τον τελευταίο καιρό. Μπορεί. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Ποιος? Ναι.
0: Ναι.
1: Χάθηκε η γραμμή. Παρακαλώ. Αλό.
4: Καλημέρα.
0: Πάμε. Αλό.
1: Πέφτουν οι γραμμές.
5: Ναι.
1: Εκτός αν τις ρίχνεις σε σύρε. Ναι. Ποιος?
4: Για το παιχνίδι.
1: Ποιος, πώς σε λένε?
4: Χριστίνα.
1: Έλα, Χριστίνα μου, ποιο ήτανε?
4: Το Μπαμ Μπαμ από Τίγκελ.
1: Βεβαίως. 80 ευρώ δωρεπιταγή, Walking Closet στο Περιστέρι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat.
13: 9,6. Radio DJ.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
16: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
17: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
18: Tullis Motors ΑΕ.
19: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
18: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
19: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
18: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
20: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
21: Για σχολικά.
20: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
21: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
20: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
22: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
20: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
22: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

Take me there, πήγαινε με εκεί. Λοιπόν, θα σε πάω για να δεις και θα καταλάβεις. Turbo αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Το εσωτερικό του i20 δίνει έντονη έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία με σύγχρονες λειτουργίες multimedia και συντεσιμότητες που ενσωματώνουν το smartphone και τις καθημερινές ψηφιακές ανάγκες του οδηγού.

0: Ανοικοκλίνω την τηλεόραση.
1: Μιχάλη.
0: Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Αυτό.
0: Οικιακή εργασία δεν είναι. Ποιο θα την ανοίξει την τηλεόραση.
1: Έχει χρονοδιακόπτη πλέον.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τίποτα, έχασα τη σειρά. Και επίσης λέει να κάνουν σεξ 3 φορές την εβδομάδα, διάρκεια τουλάχιστον πάλι 15 λεπτών. Μπορείτε.
0: Έτσι είναι κάθε φορά. 15-20 λεπτά. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πώς είπες, τρεις φορές
1: την εβδομάδα, λέει 15 λεπτά του

0: Golden που θα πει χρυσό και σας έχω κάτι πολύ χρυσό. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλου σας κάνουν ένα χρυσό δώρο. Δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας. Ανεξαρτήτου διάστασης. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με Goodyear, Continental, Michelin και πολλά άλλα. Μεγάλη τεράστια ποικιλία προϊόντων με ανταγωνιστικές τιμές και μάλιστα αν θέλεις έως 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στον Χαλάνδρη. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Στείλε μου μήνυμα στο Viber, λέω.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber.
1: 6931952952.
0: Κλήρωση την Παρασκευή. Τέλεια.
1: Ναι.
0: Γίνει ζημιά.
1: Ναι.
0: Και φοβάμαι μην εξαπλωθεί κι αλλού.
1: Απαπα.
0: Οι Γάλλοι δεν φιλούν στο στόμα πια.
1: Α, τι έγινε.
0: Ακόμα και στη Γαλλία, στη χώρα με τη φήμη των παθιασμένων φιλιών, ξέρεις. Ναι. Το French kiss, το. Όλα αυτά. Οι Γάλλοι γυρίζουν την πλάτη στο λεγόμενο φιλί με τη γλώσσα, επιλέγοντας σαφώς κλασικό χαιρετισμό που το λένε λαμπίς.
1: Λαμπίς.
0: Σχεδόν πεταχτά φιλιά στα μάγουλα. Πρόκειται για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας πλέον, το οποίο λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού γίνεται όλο και πιο μοδάτο, όπως σχολιάζεται στο Reuters. Το λαμπίς συνήθως περιλαμβάνει ένα φιλί στον αέρα, όχι σε κάθε μάγουλο. Μερικές φορές έως και 4 φορές, ανάλογα που βρίσκεται κανείς στη Γαλλία, είναι θέμα περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν φιλιούνται. Άρα γι' αυτό το κλείσε η Τούνη και φύγε.
1: I'm

0: Σαύρο. Κάθε πρωί στις 8 και 4.
1: Ακριβώς αυτό θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Κάθε μέρα 8 και 4. Θα έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Αρκεί να μάθω να το παίζω. Ενώ δηλαδή την έχουμε την ιδέα, αλλά θα τη βρούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα 8 και 4. Η Κότα ή τα Αυγό, ε?
2: Έλαντε.
1: Για πες μου, εσύ τι θα απαντήσεις.
2: Την Κότα.
1: Εντάξει, καταλαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα από τον κόσμο του καφέ που πιθανόν, λέω, να μην τα γνωρίζετε. Πρώτος σε κατακεφαλή κατανάλωση καφέ εμφανίζονται οι σκανδιναβικές χώρες με αρχηγό τη Φιλανδία. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ νόμιζα ότι στην Ελλάδα γίνεται η μανούρα. Καθημερινά σε όλο τον κόσμο καταναλώνονται πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια κούπες καφέ. 1,5 δις καφέ. Τρελό. Το 1/3 του νερού της Βρύσης στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιείται για την παρασκευή καφέ.
3: Καλέ.
1: Θα στεγνώσουν οι λίμνες. Ναι. Ο μόνος λόγος που μπορούσε να χωρίσει μια γυναίκα το σύζυγό της στην Μεσαιωνική Αραβία παλιά, δηλαδή, ναι, ήταν η ανεπάρκεια του να φέρει σπίτι καλό καφέ. Δηλαδή του λέγε φύγε, ναι, χωρίσαμε.
2: Έχει δίκιο. Ναι, ναι.
1: Ο ζεστός καφές διατηρεί τη θερμοκρασία του 20% περισσότερο, ναι, εάν του προσθέσουμε γάλα.
2: Αλήθεια.
1: Το κρατάει πιο πολύ τη θερμοκρασία. Ναι. Ναι. Ούτε εγώ το ξέρω. Καλά, μην βάζεις γάλα μέσα γιατί θα τρέχεις τουαλέτα. Anyway, η καφεΐνη χρειάζεται μόλις μερικά λεπτά για να δράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άρα είναι γρήγορο.
2: Okay. Ναι, ναι, ναι.
1: Για να κινδυνεύσει θανάσιμα κάποιος ενήλικος, πρέπει να καταναλώσει πάνω από 100 κούπες μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο.
2: Εντάξει.
1: Είναι πολλές.
2: Είναι πάρα πολλές.
1: 30 καφέδες την ημέρα, θα πας σε 2 ώρα. Ο σκέτος καφές φίλτρο έχει περίπου 1 θερμίδα ανακούπα.
2: Τίποτα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ?
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
13: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
16: Euphoria!
15: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
17: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
0: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on 2.
17: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
18: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
17: Amsterdam Music Festival.
18: Δες από κοντά.
17: David Guetta.
18: The Monolith Show.
17: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
18: και 500 ευρώ
17: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
18: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
17: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη μέχρι την Κυριακή λόγω των καταιγίδων. Ήχησε ήδη το 112. Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές. Στο νησί καταφθάνουν πυροσβέστες από Αθήνα. Απαγορευτικό απόπλο έχουμε από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Αλλαγές και στα δρομολόγια από Πειραιά. Γυαλίζουν τα καλά σερβίτσια στο Μαξίμου για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει στη χώρα μας στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Ανά 15ήμερο θα εξετάζονται τα μέτρα ελάφρυνσης στα καύσιμα που ανακοίνωσε χτες ο Πρωθυπουργός. Απίστευτη έκπληξη στον Αμερικανικό πίνακα επιτυχιών. Το μεγάλο hit του συγκροτήματος Earth, Wind and Fire με τίτλο September εμφανίστηκε και πάλι στη λίστα για πρώτη φορά από το 1979. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
19: Συννεφιές με τοπικές βροχές στα βόρεια και θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
16: Είναι 9.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Για να τη λέει Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένει μισά ώρα καθυστερεί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίσσεως στον κόβο Κηφισίας. Με 15 λεπτά καθυστερεί θα μας βρείτε στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Κηφισίας. Όπως και στην περιφερειακή μετά από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισία.
0: Right, thank you. Άλλο.
2: Να πούμε ότι είχαμε καραμπόλα 8 οχημάτων στην κάθοδο.
0: Το είπαμε αυτό.
2: Ναι, αλλά θα...
0: Δεν μεγάλωσε.
2: Όχι.
0: Okay.
2: Κοίτα, στην κάθοδο του Κηφισίου στις 3 γέφυρες. Mm. Λοιπόν, το μποντιλιάρισμα είναι 11 χιλιόμετρα και ξεκινά από τη Νέα Κηφισιά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν είναι διακόπτη. Λοιπόν, κίνηση έχει άνδος του Κηφισίου από την Ιερά Οδό στη γέφυρα Χανών, η κάθοδος της Κηφισίας, η σχιστού στο Σκαραμαγκά και τέλος η άνδος της Συγκρού και της Βασιλός Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία και να πω ότι αν χρειάζεσαι κάτι για το πρωινό να σου δώσει ενέργεια, υπάρχουν τα φαβορίνα. Και το μεσημέρι ένα γλυκάκι για επιδόρπι και το βράδυ κάτι μικρό για τη λιγούρα. Στα Lidl θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φαβορίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπεχτη γεύση σπέγκουλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, τρουφάκια, σοκολατένια, γλυφιτζούρια και πάρα πολλά άλλα. Όλα στις πιο γλυκές τιμές Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Που είναι ο Μάνος Χατζηδάκης μετά από όλα αυτά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια.
3: Λοιπόν, ήταν ιστορική η χθεσινή συνεδρίαση, όχι τόσο
0: για λέγε.
3: Γιατί τα συμπληρώσαμε 150 χρόνια χρηματιστήριο Αθηνών.
0: Ναι, το ξέρω, το είπαμε.
3: Αλλά επειδή ξεπεράσαμε τα 200 δις σε αξία εταιριών, μετά από, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το 2007 έχουμε να δούμε τόσο μεγάλη αξία.
0: Γιατί δεν τα σηκώνουμε αυτά τα 200 δις να ξοφλήσουμε να τελειώνει.
3: Καλό. Λοιπόν, χθες ήταν λοιπόν μια πανηγυρική συνεδρία στο σύνερα 05 ο γενικός δείκτης, 2.738 μονάδες και αυτό είναι υψηλό 17 ετών, στα 638 εκατομμύρια ο τζίρος. Μείον 0,86, μείον 0,25 και συν 0,24 η Wall Street, στο μείον 0,79 η Γερμανία. Οκτώβριος έχει ξεκινήσει πολύ θετικά για την Ιαπωνία. Στο συν 3,28 είναι το Τόκιο, στο συν 0,37 το Χονγκ Κονγκ, 1,13 ευρώ δολάριο. Πετρέλαιο χαμηλότερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε, 97,15, χρυσός στα 4.017 δολάρια ίδια.

0: Calvin Harris και Blessings. Καλημέρα σας. Ειδική καλημέρα σε αυτούς που είναι μπλοκαρισμένοι.
1: Στον
0: Κηφισό. Στον Κηφισό. 10 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ κύριε. Καλημέρα σας και κυρίες καλημέρα. Λέω ότι υπάρχει μια δυνατότητα αυτό που περνάτε τώρα να είναι ιστορική στιγμή για σας.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, για φαντάσου να πεις, ας πούμε, θυμάστε προχθές που ήμουν, είχε πήξει κάτω το ποτάμι, δεν κουνιόταν τίποτα. Άκουγα τσαουσόπιτ και ξαφνικά κέρδισα 3 μέρες να πάω στη Θεσσαλονίκη τζάμπα. Για ελάτε να το κάνετε ιστορικό. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours σας στέλνει 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη. 2 διανυκτερές με πρωινό στο πεντάστερο όνομα Hotel, έτσι λέγεται. Αεροπορικά εισιτήρια κανονικά. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς δεν οδηγεί, σταματημένος είσαι. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το ξαναλέω.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ρίξε και μια ματιά τριγύρω να δεις αν έχουν σκύψει κι άλλοι πάνω από το κινητό. Είναι. Αντιλαμβάνω. Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8.30 το πρωί. I Love Tours έχουν δημιουργήσει ταξίδια γεμάτα εμπειρίες. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram ilovetours.tours. Στείλτε τώρα.

0: Ζαναντόντι, ωραία. Αυτό ναι, να το πω, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια μελέτη που έγινε. Σήμερα είμαστε πολύ επιστημονικοί, μ' αρέσει. Mm-hmm. Η νέα μελέτη παρέχει ελπίδες ότι πιθανώς οι πολυβιταμίνες σε καθημερινή βάση μπορούν να προστατεύσουν σε ένα βαθμό έναντι της γνωστικής εξασθένησης λόγω προχωρημένης ηλικίας. Δεν είσαι λιγάκι μεγάλος, αρχίζει και ξεχνάς πώς τη λένε τη γυναίκα σου, που έχει βάλει τα κλειδιά, αρχίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι προηγούμενες έρευνες είχαν παράσχει ενδείξεις ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει πιο κοφτερό το μυαλό.
1: Έλα. Όχι.
0: Η νέα μελέτη που μάλιστα χρηματοδοτήθηκε εν μέρη και από την εταιρεία παραγωγής σοκολατών, την Mars, από το εξωτερικό, φαίνεται να οδηγεί στο συμπέρασμα μάλλον ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει κάποιον πιο ευτυχισμένο, αλλά όχι πιο έξυπνο.
1: Okay.
0: Και είναι λογικό. Αν είσαι πολύ έξυπνος, γιατί να είσαι ευτυχισμένος.

0: Face και να σας πω ότι 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα κριτικά νησιά, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό του ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με το 12ο Διάπλου. Περισσότεροι από 100 εθελοντές ήταν εκεί. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης αλλά και τους πραγματικούς αφανείς ήρωες. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι Στίχημαν στο YouTube. Επίσης μπορεί να κάνετε και κάτι άλλο, να μου τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί μετά από ένα τραγούδι να παίξουμε και να με κερδίσετε. Κερδίστε το Μιχάλη λέγεται. 2-10-61-46-9-9-7. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και αν απαντήσετε και στις 5 σωστά θα είστε νικητές και οι δύο. Γιατί έτσι κι αλλιώς σε μια ερώτηση δίνεται απάντηση, εμείς θα πάρουμε πάντα την σωστή. Οπότε θα κερδίσετε. Okay. Λοιπόν, και για τους δύο υπάρχει για τον καθένα, υπάρχει από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά EasyJet. Ακού, easy to see καλά. Okay. Easy to see. Τα έκανα όλα να μην πω.
1: Θες να ταξιδέψεις.
0: Λες. Λοιπόν, easy to see στη Νέα Σμύρνη, ομήρου 73, αλλά και στο Εργάλεο Δημαρχείου 24 για την ποιότητα στα μάτια σου που είναι προτεραιότητα. Okay. 2-10-61-46-9-9-7 και δείστε το Μιχάλη αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι.

0: Για να κερδίσετε το Μιχάλη. 9.23 λεπτά. Πού είναι η Βάλια? Βάλια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Πού είσαι?
1: Είμαι στο σπίτι.
0: Ω, τι κάνεις εκεί?
1: Κάθομαι και σε λίγο θα ξεκινήσω να κάνω βελούτσες.
0: Α, ωραία. Τι έχεις σήμερα να κάνεις, τι θα τακτοποιήσεις, θα μαγειρέψεις κάτι καταρχήν?
1: Θα μαγειρέψω εννοείται, ναι. Και
0: επειδή
1: είμαστε άρεστοι που φτιάξω κάποια σούπα μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, σούπα. Ωραία, ξεκινάω με σούπα. Μετά, τι θα μου δώσει, κυρίως πιάτο δεν έχει?
1: Τη σούπα καλέ.
0: Έλα καλέ με τη σούπα τώρα.
1: Τώρα, αρρωστοί άνθρωποι.
0: Ξεπέτα τους κάνεις. Οκ. Okay.
1: Για... Ακριβώς.
0: Για να δω που είναι ο Μανώλης. Εμμανουέλ.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, αυτό μόλις παρέα σου. Καλά, στον δρόμο τώρα σταμάτησα για να παίξω.
0: Α, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, Μανώλη, η Βάλια, σούπες, αυτό δεν πειράζει.
2: Χάρηκα, Βάλια, χάρηκα Βάλια, πολύ, Βάλια.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε παρακαλώ, καλή επιτυχία. Βάλια, πόσα πόδια έχει η στρουθοκάμιλος?
1: Δύο.
0: Σωστό. Μανώλη, τι είναι το μανούρι?
2: Το μανούρι είναι τυρί.
0: Σωστός.
3: Μπράβο, πολύ καλός.
0: Εύκολα. Βάλια μου, πώς αλλιώς λέγονται οι εύζωνες?
1: Στρατιώτες. Φαντάρι.
0: Όχι, τα έχεις κάνει, μην πω. Μανώλη.
2: Τσολιάδες.
0: Τσολιάδες εσύ. Βάλια, τσολιάδες. Συνεχίζουμε έτσι και αλλιώς κερδίζετε και οι δύο μέχρι στιγμής. Να ρωτήσω τον Μανώλη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, Εμμανουέλ? Ναι, είναι λιγάκι τρύπα.
2: Ωραία, Κεφαλονιά, ναι.
0: Μην το χάσετε.
2: Κεφαλονιά.
0: Εκτός αν το ξέρει η Βάλια.
1: Αργοστόλη.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο.
0: Προηγουμένως έσωσε ο Μανώλης, τώρα έσωσε το Μανώλη.
1: Τώρα έσωσε το Μανώλη.
0: Τώρα παρακαλώ συγκεντρωθείτε και οι τρεις, γιατί θέλει κάποια γνώση αυτό. Ποιοι ήταν οι τρεις σωματοφύλακες? Είναι δύσκολο. Εύκολα, γνωστά, αλλά και από αυτά που τα ξεχνάμε.
2: Έχει να κάνει με το... να πω...
0: Λέγε, πες ό,τι θέλεις.
2: Με το Νταρντανιάν.
0: Όχι, έχει, μωρέ.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Δεν έχει να κάνει. Οι τρεις σωματοφύλακες.
0: Ναι, ναι.
2: Έλληνες.
0: Ναι. Αρχαία.
2: Αρχαία.
1: Μήπως είναι να βράλισω.
0: Τι λες?
1: Για τον Πόρθο και τον Αράμι.
0: Έλα, για, είναι τρεις. Για πάμε.
1: Και ο Άθος.
0: Μπράβο! Το έψαξες γρήγορα και καλά.
3: Πολύ ωραία.
0: Πες μας την αλήθεια, Βάλια.
1: Όχι, όχι, το γνώριζα.
0: Αθώος, Πόρθος και ο Άραμις. Αυτός ο Άραμις μου έχει μείνει, ξέρει, γιατί παλιά δεν ξέρω, νομίζω υπήρχε και κολόνια. Λοιπόν, έχετε κερδίσει και οι δύο, το σώσατε στο τέλος. Μπράβο. Από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την Easy to See, οκ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.

0: από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast, FM με τον Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ λοιπόν στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.
2: Καλημέρα Μιχαλάκη. Breakfast. Ready.
3: Με το Breakfast FM περνάμε υπέροχα κάθε μέρα. Είναι η καλύτερη συντροφιά.
2: Μιχαλάκη.
4: Δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί.

0: You tell me, David Guetta. Έλατε παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός. Η δημιουργική σας ικανότητα μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις στη δουλειά σας. 9. Ταύρος. Καιρός να χαλαρώσετε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες. 8. Η καλή σας φήμη κινδυνεύει, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα στη δουλειά σας. 6. Καρκίνος. Η σημερινή μέρα θα φέρει ιδιαίτερες εντάσεις στη δουλειά σας που θα πρέπει να διαχειριστείτε με δυναμισμό. 7. Λέων. Θα διαπραγματευτείτε κάποια σοβαρά θέματα, αλλά θα πρέπει να προνοήσετε για κάποιους αστάθμητους παράγοντες. 8. Παρθένος. Φανείτε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση και στο μελλοντικό οικονομικό σας προγραμματισμό. 7. Ζυγός. Εντάσεις φέρνει η μέρα που μπορεί να αφορούν μια ξαφνική μετακίνησή σας. 7. Σκορπιός. Προσπαθήστε να το ρίξετε λίγο έξω, καθώς η ερωτική σας ζωή υπόσχεται ευχάριστες εξελίξεις τώρα. 10. Τοξότης. Κάποιες επαγγελματικές σας κινήσεις ίσως διαταράξουν την οικογενειακή σας ασφάλεια. 7. Εγώκερος. Πολύ παραγωγική θεωρείται η περίοδος στην επαγγελματική σας ζωή. Αποφύγετε όμως οικονομικές συναλλαγές. 9. Υδροχός. Έντονες επαφές με φιλικά άτομα, ξενύχτηκε λίγο έρωτα, είναι τα συστατικά της ημέρας. 10. Και τέλος οι ηχθείες, μην κάνετε βιαστικές ενέργειες και προσέξτε περισσότερο τα λόγια σας. 8.
0: Τέλος, γιατί έχω και δουλειές.
1: Καλά θα κάνεις, αύριο σε 7 όμως θα είσαι εδώ.
0: Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά σήμερα?
2: Καλά, μια χαρά.

0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Σταυρούλα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Από το σύζυγο ήρθε το μήνυμα, λέει χρόνια να τη πει, λέει χρόνια πολλά να τα κατοστήσει. Πήξεις, για εκπλήξει, ναι, για εκπλήξει μην περιμένει και πολλά. Λέει, έχω ταβανιάσει. Με αγάπη ο Αντρούλη σου.
1: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά.
0: Χρόνια πολλά. Bye-bye. Πού είναι η Ελένη? Έλα, Ελένη μου, σε πέτυχα στις πιλάτες.
2: Δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέει, κάνει, κάθε πρωί κάνεις πιλάτες.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά σήμερα δεν πήγα, το ακύρωσα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την έκπληξη.
0: Α, από τον Γιώργο, στον Γιώργο να λες ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, Κώστα.
3: Ποιος είναι? Ποιος είναι?
0: Όποιος και να είναι, σε παίρνει και σου λέει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Α, θες τη Δία Μιχάλης.
3: Εγώ είμαι,
0: ναι.

0: Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
1: Τι?
0: Το ένα. Άρα επί δύο πόσο?
1: 6.
0: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί οι ειδικοί να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση και λοιπά, σκρότωξε να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία, μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί. Για πάμε για τα ψέματα που λέτε στον κόσμο. Οι 4 μύθοι για τα μακαρόνια είναι ψέματα, ρε. Ότι τα μακαρόνια παχαίνουν. Προσέξτε. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι δεν ευθύνονται οι υδατάνθρακες που έχουν τα μακαρόνια για το παχαίνουν, αλλά οι επιπλέον θερμίδες. Δηλαδή άλλα που τρως, βάζεις στις σάλτσες, βάζεις τα. Αυτά. Εκτός αυτού, τα μακαρόνια είναι βασικός πυλώνας της μεσογειακής διατροφής. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, τα μακαρόνια λέει προέρχονται από την Κίνα. Αηδίες. Η άποψη αυτή είχε κυριαρχήσει εξαιτίας μιας ταινίας το 1938 για τον Μάρκο Πόλο.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα, πολύ πριν ο διάσημος εξερευνητής επιστρέψει στην Ιταλία με τα κινέζικα νούντλ, οι Ιταλοί κατανάλωναν μακαρόνια από το 12ο αιώνα. Όταν η Σικελία βρισκόταν υπό αραβική κυριαρχία. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Τα αλντέντε είναι ομά. Αηδίες. Στην πραγματικότητα, τα μακαρόνια αλντέντε είναι πιο εύπεπτα επειδή διατηρούν τα συστατικά αμύλου, καθιστώντας την αφομοίωσή τους πιο σταδιακή.
1: Τι ωραίο.
0: Τέλος, τα μακαρόνια χωρίς γλουτένι είναι διαιτητικά.
1: Ναι.
0: Μαλακή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εκτός και αν έχετε ευαισθησία στη γλουτένη, οπότε θα δείτε τη διαφορά στην τουαλέτα.
1: Σωστά.
0: Τραβάτε την κανένα καζανάκι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μία αγγελία έχει κλέψει την παράσταση στη Βραζιλία. Λοιπόν,
2: Βραζίλ.
1: Με αγγελία, λέει, ψάχνουν άντρες για χωριό που μένουν μόνο γυναίκες. Τι,
2: παιδιά. Πάρε σιγά, καλέσει, σιγά.
1: Ναι.
2: Σιγά, ηρέμησε.
1: Ωραία, να πας, Μιχάλη, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Αλλά δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάς.
0: Πάρε GM.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίτα δεις, Μιχάλη, όμως, να πας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η κομμόπολη αυτή λέγεται Νοίβα ντο Κορντέιρο. Είναι στην νοτιοανατολική Βραζιλία. Είναι γυναικοκρατούμενη και κατοικείται από 600 γυναίκες. Βέβαια.
0: Εντάξει, δεν θα πάμε, πάρω και τον Γιώργο.
1: Τραβώσεις
0: αυτός, τραβώσεις εγώ.
1: Πολύ ωραία. Έβλαν αγγελία να ζητούν άντρες έτοιμοι να ζήσουν υπό τις οδηγίες τους.
0: Εννοείται.
1: Ό,τι
0: πείτε, ναι, ό,τι πούνε τα κορίτσια.
1: Βέβαια. Να σηκώνεστε να πηγαίνετε στη δουλειά και να μην κοιμάστε όλη μέρα. Πολύ ωραία. Το έχετε αυτό άνετα.
0: Έτσι, αλλιώς ξυπνάμε.
1: Να ξέρουν να κάνουν

0: δώσουν μια οικιακή εργασία.
1: Ξέρει, ξέρει.
2: Άμα
1: θέλει, ξέρει.
0: Τι κάνει.
2: Ανοικοκλίνω την τηλεόραση.
0: Μιχάλη.
2: Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Αυτό.
2: Οικιακή εργασία δεν είναι.
0: Εντάξει.
2: Ποιο θα την ανοίξει την τηλεόραση.
0: Έχει χρονοδιακόπτη πλέον.
2: Ναι.
0: Και επίση λέει να κάνουν σεξ 3 φορές την εβδομάδα διάρκεια τουλάχιστον πάλι 15 λεπτών. Μπορείτε.
2: Έτσι είναι κάθε φορά. 15-20 λεπτά. Βέβαια.
0: Ναι.
2: Πώς είπες, τρεις φορές.
0: Τρεις φορές την εβδομάδα λέει, 15 λεπτά τουλάχιστον.
2: Ναι, αλλά είναι 900 την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει, δεν βγαίνει.
0: Με τις 300. Πάρε κι άλλος.
2: Να πάρω τον έργο, είναι άχρηστος.
1: Δεν πάω, δεν πάω.
2: Γίνει ζημιά.
0: Ναι.
2: Και φοβάμαι μην εξαπλωθεί κι αλλού.
0: Απαπα.
2: Οι Γάλλοι δεν φιλούν στο στόμα πια.
0: Τι έγινε.
2: Ακόμα και στη Γαλλία, στη χώρα με τη φήμη των παθιασμένων φιλιών, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Το French kiss, το. Όλα.
0: Ναι.
2: Οι Γάλλοι γυρίζουν την πλάτη στο λεγόμενο φιλί με τη γλώσσα, επιλέγοντας σαφώς κλασικό χαιρετισμό που το λένε λαμπίς.
0: Λαμπίς.
2: Σχεδόν πενταχτά φιλιά στα μάγουλα. Πρόκειται για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας πλέον, το οποίο λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού γίνεται όλο και πιο μοδάτο, όπως σχολιάζεται στο Reuters. Το λαμπίς συνήθως περιλαμβάνει ένα φιλί στον αέρα, όχι σε κάθε μάγουλο. Μερικές φορές έως και 4 φορές ανάλογα που βρίσκεται κανείς στη Γαλλία, είναι θέμα περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δεν φιλιούνται. Άρα γι' αυτό το κλείσε η Τούνη και φύγε. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα από τον κόσμο του καφέ που πιθανόν, λέω, να μην τα γνωρίζετε. Πρώτος σε κατακεφαλή κατανάλωση καφέ εμφανίζονται οι σκανδιναβικές χώρες με αρχηγό τη Φιλανδία. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ νόμιζα ότι στην Ελλάδα γίνεται η μανούρα. Καθημερινά σε όλο τον κόσμο καταναλώνονται πάνω από 1.400.000.000 κούπες καφέ. 1.5 δις καφέ κούπε. Τρελό. Το 1/3 του νερού της βρύσης στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται για την παρασκευή καφέ.
1: Καλέ.
2: Θα στεγνώσουν οι λίμνες. Ο μόνος λόγος που μπορούσε να χωρίσει μια γυναίκα το σύζυγό της στην Μεσαιωνική Αραβία παλιά, δηλαδή, ήταν η ανεπάρκεια του να φέρει σπίτι καλό καφέ. Δηλαδή του λέγε φύγε, χωρίσαμε.
0: Έχει δίκιο.
2: Βέβαια. Ο ζεστός καφές διατηρεί τη θερμοκρασία του 20% περισσότερο εάν του προσθέσουμε γάλα.
0: Αλήθεια.
2: Το κρατάει πιο πολύ τη θερμοκρασία. Ούτε εγώ το ξέρω. Καλά, μην βάζεις γάλα μέσα γιατί θα τρέχεις τουαλέτα. Anyway, η καφεΐνη χρειάζεται μόλις μελικά λεπτά για να δράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άρα είναι γρήγορο.
0: Okay.
2: Για να κινδυνεύσει θανάσιμα κάποιος ενήλικος, πρέπει να καταναλώσει πάνω από 100 κούπες μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο.
0: Εντάξει.
2: Είναι πολύ. Δηλαδή,
0: είναι πάρα πολλές.
2: 30 καφέδες την ημέρα, θα πας στο διάλογο. Ο σκέτος καφές φίλτρο έχει περίπου 1 θερμίδα ανακούπα. Υπάρχει μια μελέτη που έγινε. Σήμερα είμαστε πολύ επιστημονικοί, μ' αρέσει. Η νέα μελέτη παρέχει ελπίδες ότι πιθανώς οι πολυβιταμίνες σε καθημερινή βάση μπορούν να προστατεύσουν σε ένα βαθμό έναντι της γνωστικής εξασθένησης λόγω προχωρημένης ηλικίας. Δεν είσαι λιγάκι μεγάλος, αρχίζει και ξεχνάς πώς θέλει τη γυναίκα σου, που έχεις βάλει τα κλειδιά, αρχίζει αυτό το πράγμα. Οι προηγούμενες έρευνες είχαν παράσχει ενδείξεις ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει πιο κοφτερό το μυαλό.
0: Έλα.
2: Η νέα μελέτη που μάλιστα χρηματοδοτήθηκε εν μέρη και από την εταιρεία παραγωγή σοκολατών Mars, από το εξωτερικό, φαίνεται να οδηγεί στο συμπέρασμα μάλλον ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει κάποιον πιο ευτυχισμένο, αλλά όχι πιο έξυπνο.
0: Okay.
2: Και είναι λογικό. Αν είσαι πολύ έξυπνος, γιατί να είσαι ευτυχισμένος.
3: Είμαι από την Τζαμάικα και έχω κέφια, με έχει πιάσει όμως πείνα πολύ μεγάλη. Βαράτε τα ντέφια, αδέρφια, θα πάω να φάω. Τι θέτε μωρέ, θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Μπαμ μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Μπαμ μπαμ.
4: Σε κάνεις μπαμ.
3: Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ.
4: Και σταματούν τα τραμ.
2: Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, ποιος? Παρακαλώ. Έλα, μιλήστε γιατί θα φύγω. Ποιο ήταν το τραγούδι, ξέρετε?
5: Όχι.
2: Εντάξει, γεια. Τι τηλεφώνησε για να βγούμε έξω? Δεν το ξέρεις, γιατί τηλεφώνεις?
1: Νεύρα.
2: Καθόλου, ρε, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
2: Ποιος?
6: Γιώργο.
2: Γεια σου, Γεώργη. Ποιο ήταν?
6: Θέλω να κάνω πιστή μετάφραση. Θα είναι το έργο σαλάμι του Make Bum.
2: Ρε, πες μου πώς λέγεται ο τίτλος.
6: Σαλάμι.
2: Σαλάμι.
1: Τι άλλο θέμου σήμερα!
2: Πέφτουν οι γραμμές. Εκτός αν τις ρίχνεις εσύ, ρε. Ναι, ποιος?
7: Για το παιχνίδι.
2: Ποιος, πώς σε λένε?
7: Χριστίνα.
2: Έλα, Χριστίνα μου, ποιο ήτανε?
7: Το Μπαμ Μπαμ από Τίγκελ.
2: Βεβαίως. Για να κερδίσετε το Μιχάλη. Βάλια, πόσα πόδια έχει η στρουθοκάμιλος?
7: 2.
2: Σωστό. Μανώλη, τι είναι το μανούρι?
6: Το μανούρι είναι τυρί.
2: Σωστός.
1: Μπράβο, πολύ καλός.
2: Εύκολα. Βάλια μου, πώς αλλιώς λέγονται οι εύζωνες?
7: Πρασιώτες. Παντάρι.
2: Όχι, τα έχεις κάνει, μην πω. Μανώλη.
5: Τσολιάδες.
2: Τσολιάδες. Να ρωτήσω τον Μανώλη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, Εμμανουέλ? Μην το χάσετε.
5: Κεφαλονιά.
2: Εκτός αν το ξέρει η Βάλια.
8: Αργοστόλου.
2: Μπράβο. Προηγουμένως έσωσε ο Μανώλης, τώρα έσωσε εσύ
8: το Μανώλη.
2: Τώρα παρακαλώ συγκεντρωθείτε και οι τρεις, γιατί θέλει κάποια γνώση αυτό. Ποιοι ήταν οι τρεις σωματοφυλακές?
5: Έχει να κάνει με το να πω.
2: Λέγε, πες ό,τι θέλεις.
5: Με το Νταρντανιάν.
2: Όχι, μωρέ.
5: Όχι.
8: Μήπως είναι να βράλισω.
2: Τι λες?
8: Για τον Πόρθο και τον Αράμι.
2: Έλα, είναι τρεις. Για πάμε.
8: Και ο Άθος.
2: Μπράβο. Το έψαξες γρήγορα και καλά.
1: Πολύ ωραία.
2: Πες μας την αλήθεια, Βάλια.
8: Όχι, το γνώριζα.
2: Αθώος, Πόρθος και ο Άραμις. Αυτός ο Άραμις μου έχει μείνει, ξέρει, γιατί παλιά δεν ξέρω, νομίζω υπήρχε και κολόνια.
1: Ναι,
2: λοιπόν, έχετε κερδίσει και οι δύο, το σώσατε στο τέλος. Μπράβο.
9: Μείνετε στη γραμμή.
2: Thank you.
10: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό break.
11: 89,6 Radio DJ.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
14: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
15: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
14: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
16: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
17: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
18: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
19: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
21: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
22: Γιατί βρε αγόρι μου?
21: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
21: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
22: Είπαμε, θα προλάβουμε.
21: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
22: Ναι.
21: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
22: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
21: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
22: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live on tour.
23: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
11: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
23: Amsterdam Music Festival.
11: Δες από κοντά.
23: David Guetta.
11: The Monolith Show.
23: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
11: και 500 ευρώ
23: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
11: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
23: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άρχισαν τα όργανα στην Κρήτη, η κακοκαιρία χτυπά ήδη το νησί. Αναχώρησαν από τον Πειραιά επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήχησε το 112 στο Ηράκλειο. Κόπηκε το ρεύμα σε πολλές περιοχές. Κλειστά τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και αλλού. Απαγορευτικό απόπλο έχουμε από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Τροποποιήσεις και στα δρομολόγια από Πειραιά. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα της αποπληρωμής οφειλών προς το δημόσιο. Με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι 30 ευρώ. Αρκετά τσουχτε το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,84%. Ανοίγουν τα στόματα για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς καταγγέλουν τραγικές συνθήκες νοσηλείας και υπέρογκα ποσά για θεραπείες. Αγωνία για τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί. Σε ένα νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει η Jennifer Lawrence. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
11: Αθήνα, ο καιρός.
24: Τοπικές βροχές στα βόρεια με τη θερμοκρασία ως 22 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
11: DJ! Η ώρα είναι 10.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα να έχουμε. 5η-1η Οκτωβρίου σήμερα, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και εδώ θέλω να μείνετε μέχρι τις 12 η Νάχη Αποστόλου. Θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η βροχή που έριξε χθες το μεσημεράκι. Αλλά και αυτός ο καιρός γενικά, κάπως έτσι θα μας πάει, λέει, μέχρι 22 βαθμούς μέχρι και την Κυριακή. Από Δευτέρα πάλι 25 και 27 παιδιά. Υπομονή. Γιορτάζουν Ανανίας και Ρωμανός σήμερα. Χρόνια πολλά στην Τζούλη Άντριους. Αν δεν έχετε δει τη μελωδία της ευτυχίας, δεν ξέρω τι κάνετε, να τη δείτε αμέσως. Κλείνει τα 91, ζωή να έχει. Και η Μπριλ Άρσον γίνεται 37. Διεθνή ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Η σημερινή που τους αγαπάμε και πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Η Αττική οδό στα κόκκινα γύρω από τη γέφυρα μεταμόρφωσης και στο πάτημα. Ο Κηφισός θέλει υπομονή από Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα τμηματικά. Στην Κηφισία, στο ύψος του Γαλανδρίου και στο Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου θα κολλήσετε. Επίσης στη Μεσογείο σήμερα, στο ύψος του Χολαργού υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα. Το ίδιο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στην Αλεξάνδρας προς Κηφισίας. Και τέλος, η Ομηρίδου Κυλίτση είναι δύσκολη και η Μικρασασία στον Πειραιά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Ντάφι, Χιούγκελ, πρώτα κάτω. Turn the lights off.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα. Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω?
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

Burna Boy. Είναι το Die Die. Τι ωραία να γινόμαστε όλοι ένα σε ένα γήπεδο, ένα στάδιο, για έναν αγώνα, για μια συναυλία. Μιλώντας για τη Σακίρα, να σας πω ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου για πρώτη φορά θα μεταδοθεί όλη η συναυλία της σε live stream από τη Μαδρίτη. Δωρεάν παγκοσμίως μέσω Amazon Music Prime Video και άλλων πλατφορμών. Να το αναζητήσετε, να το δείτε. Αυτό θα κάνουμε το Σάββατο, γιατί δεν θα είναι και πολύ καλός ο καιρός. Την Κυριακή όμως θα πάμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕΔ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, ξεναγήσεις. Και θα το βρείτε φυσικά στην Οδό Πρωτέως στη Νέα Κηφισιά. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕΔ σας περιμένει και αυτό εντελώς δωρεάν. Κλείστε θέση μπαίνοντας στο otegroupmuseum.gr για να κάνετε την κράτησή σας.

0: Joy Chic Anxiety στον 95,2 Athens DJ. Κανένα anxiety αν το λάπτοπ κρασάρει, αν το σκούτερ σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης ή αν το smartwatch κολλήσει. Πας στον Γερμανό και απολαμβάνει σοβαρό σέρβις από πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. So wake me up.
1: Wake up, wake up. Wake up. Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνει. Άμα θέλει να παραγγείλει σουβλάκι, πα λε.
3: Ναι,
2: είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστο. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτό από αυτόν.
4: Ναι, ισχύει.
2: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπο τη παρέα. Λοιπόν, για ησυχία.
4: Εγώ.
2: Ποιο θέλει τι.
4: Α, ναι.
2: Γενικό διευθυντή εδώ.
3: Ναι.
2: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρί ντομάτα, με λίγη σο γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτε και λίγη κετσέπ. Ένα.
4: Τι περίεργο.
2: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνι παρέα. Να πάρουμε μία πατάτε στη μέση.
4: Ρε βλάκα.
2: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τι πατάτε όλων των άλλων. Ο ανυπόμονο. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει, ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικό του σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το ατμοσφαιρικό.
3: Α, έχει δίκιο.
4: Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Euro Jackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. 9,6. Radio DJ.
6: Ίασης σπα. Ίασης σπα. Ίασης σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασης σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο.
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασης σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
11: Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: 95,2 Athens DJ.
13: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

Tate McRae και Sports Car, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σα. Και είναι Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και θέλω να σας πω ότι εκτός από όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα την Παγκόσμια ημέρα καφέ, την γιορτάζει και ο καφές Ήλι. Κάθε φλιτζάνι Ήλι κλέβει πολλά. Γιατί μόνο ένα στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον Ήλι και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα λοιπόν στο Ήλι Cube, στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, 1η και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, για να ζήσεις μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ήλι, why we make it. Και εγώ έχω να σας πω και μια έρευνα που διάβαζα που λέει ότι απολαμβάνουμε περισσότερο τον καφέ μας Τετάρτη πρωί σε κεραμική κούπα, παρακαλώ. Να το έχετε στο μυαλό σας αυτό, να πάρετε μία, να έχετε μαζί σας στη δουλειά.

0: Radio DJ.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
4: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά Ισπάλα Βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ανέμων. Κίτρινες κάρτες έβγαλε και πάλι ο Πρωθυπουργός στο χτεσινό Υπουργικό Συμβούλιο για αμετροέπειες στελεχών. Ρεκόρ χρέους 80 ετών κατέγραψε η Γαλλία. Ο δείκτης χρέους καρφάλωσε στο 199% του ΑΕΠ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα βόρεια με ως 22 βαθμούς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ, που αλλού μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου πίσω από το μικρόφωνο. Με πάρα πολύ κίνηση, δεν το περίμενα αυτό. Λέω, ας κάνω ένα refresh στο χάρτη. Κοίτα να δεις, από Εγάλιο μέχρι Κηφισιά δεν γουνιάται τίποτα στο Κηφισό, παιδιά. Και στην Κάθοδο υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις. Να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά αν ξεκινήσετε να πάτε προς τα εκεί. Τσεκάρετε στα maps και αποφασίστε. Κατά τα άλλα, γύρω από το κέντρο συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εμείς είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και σε λίγο θα παίξουμε μαζί βραστο πρόσωπο. Πριν από αυτό όμως, θέλω να σας πω ότι αν εκεί που σχολάς και είσαι στο δρόμο και θυμάσαι ότι πρέπει να περάσεις και από το σούπερ μάρκετ και λες όχου τώρα, μην αγχώνεσαι καθόλου, μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου από το e-food market. Από σούπερ μάρκετ όπως Σκλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλο, My Market ή Μασούτη, υπάρχουν διάφορα σούπερ μάρκετ στην εφαρμογή του e-food και να τα παραλάβεις στο σπίτι, ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και η ευκολία του e-food χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το πρόγραμμά σου.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Baby Rexha και Faithless είναι The New Religion. Τι ώρα λέει το ρολόι απέναντί μου, 11:25. Μήπως ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί, βρες το πρόσωπο. Σας έχω σήμερα ένα gift box γεμάτο με προϊόντα της Messinian Spa. Η αγαπημένη Messinian Spa χαρίζει μια ολοκληρωμένη σειρά ρόδι και μέλι που περιλαμβάνει αφρόλουτρο γαλακτομασώματος, dry oil, body butter και eau de parfum με ένα υπέροχο φρουτένιο γκουρμέ και λουλουδένιο άρωμα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.messinianspa.gr. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Η πίσω μου πλευρά δεν είναι και πιο καλακευτική, οπότε τους λέω μην τραβάτε. Μόνο μπροστά μέχρι να γυμναστώ λίγο. Ναι, εντάξει, θέλω λίγο γυμναστική.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πολλοί θέλουν γυμναστική, κορίτσι μου. Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μας εδώ. Ποια είναι? Για μαντέψτε και στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Όσο ακούμε την Taylor Swift, The Fate of Ophelia, παίζουμε τώρα. Βρες το πρόσωπο.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Το λατρεύω και παίζουμε σήμερα με τη Σοφία. Καλημέρα, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πάμε, κάτσε να σε χαμηλώσω. Έχεις δυνατή φωνή και πολλή ενέργεια και καλό είναι αυτό. Με ξεκόφανες. Τι κάνεις, Σοφία μου?
1: Καλά είμαι εσείς?
0: Καλά είμαστε, πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο σπίτι και ετοιμάζομαι να πάω δουλειά.
0: Α, τέλεια, μια χαρά. Με τι ασχολείσαι?
1: Δουλεύω σε ένα κέντρο ειδικών θεραπειών.
0: Πολύ χρήσιμο.
1: Και να κάνουμε και διαφήμιση.
0: Κάνε, κάνε. Που, ποιο
1: το
0: είναι?
1: Το στήριξη στον Πειραιά.
0: Μάλιστα, μπράβο, φιλιά στον Πειραιά. Πάμε να παίξουμε.
2: Η πίσω μου πλευρά δεν είναι και πιο καλακευτική, οπότε τους λέω μην τραβάτε. Μόνο μπροστά μέχρι να γυμναστώ λίγο. Ναι, εντάξει, θέλω λίγο γυμναστική.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Κατερίνα Καινούριου.
0: Πολύ σωστά, ένα gift box με προϊόντα με Messenian Spa. Δικό σου, φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δουλειά, bye.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος.
0: 89,6 Radio DJ.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραφιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
3: And makes me feel like Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

From the Sun Like Dracula. Μια χαρά ο Dracula θα περάσει αυτές τις μέρες που έχει νεφιά. Damon Pala και Jenny στον 95,2 Athens DJ. Είναι Άγια Αποστόλου για λίγο ακόμα μαζί σας. Και θέλω να σας βάλω ένα γρήγορο quiz. Ξέρετε πώς μπορεί ένας φάκελος να φτιαχτεί από πυλό? Ποιοι είναι οι κρυφοί ήρωες πίσω από τις τηλεπικοινωνίες? Και πώς να εκπαιδεύσεις ένα ρομπότ να ξεχωρίζει διαφορετικά μεταξύ τους υλικά? Αυτό μου αρέσει περισσότερο από όλα. Αν κάποια ερώτηση σε δυσκόλεψε, μην ανησυχείς. Η απάντηση σε περιμένει στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΤΕ με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς μεταξύ αυτά. Κυριακές στο μουσείο. Κλείστε θέση μπαίνοντας στο tegroupmuseum.gr. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Τώρα η Dua Lipa με το Training Season. Καλό μεσημέρι Πέμπτης. Καλό μήνα και πάλι. Θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή ακριβώς στις 10. Bye.

92,6 Radio DJ. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση

0: και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
8: Και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ πες, εγώ

0: Πέσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
5: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: Hello.
8: Yo, this is Radio DJ.

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Κάποτε υπήρχαν μόνο μεγάλες οθόνες, αυτές του κινηματογράφου. Την 1η Οκτωβρίου του 1949 όμως, σαν σήμερα, κατασκευάστηκαν και οι πρώτες μικρές οθόνες τηλεόρασης, στις οποίες βλέπουμε πολύ συχνά τον ελληνοαμερικάνο κωμικό Ζακ Γαλιφιανάκη, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα και κάνει καριέρα στο Hollywood. Στις οθόνες βλέπουμε επίσης και τα τηλεοπτικά κανάλια, όπως το βρετανικό Sky 3D, το πρώτο τρισδιάστατο κανάλι του κόσμου που άρχισε να εκπέμπει το 2010 σαν σήμερα. Στην τηλεόραση βλέπαμε πολύ συχνά και τις Spice Girls, μέχρι που διαλύθηκαν. Το 2007 όμως, σαν σήμερα, επανενώθηκαν για μία συναυλία. Το ήξερες ότι ξεπούλησες εισιτήρια μέσα σε 38 δευτερόλεπτα?
1: Πάμε στην επικοινωνία σου. Είσαι φοιτητής? Τώρα, με το νέο WhatsApp Student Double Play, έχεις το καλύτερο ίντερνετ για το φοιτητό σπιτό σου στις καλύτερες τιμές. 24 ίντερνετ και σταθερό, μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα. Μπες στο whatsapp.gr / student και μάθε περισσότερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. All the
3: number one songs. I love them.
4: Over the Neakokumaxi Radio DJ.
5: Hey, it's Sabrina Carpenter.
6: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά, με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
7: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136. Hits and nothing but the hits.

0: επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
8: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
9: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινή Ηπείρου.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες. No matter what.

0: Ζούμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Hello. Yo. Yo. This is Radio DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας και καλό μήνα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 1 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Robbie Williams, Clean Bandit και ένα νέο remake στο Missing των Everything But The Girl. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα μας σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, John Legend και Daylight.

Ήταν ο John Legend με τον Pharrell, η νέα του συνεργασία στο Daylight, στο New Music Show, και είπα τώρα στον Robbie Williams και μια σούπερ συνεργασία του με την Miss Monique, ένα από τα πιο υποσχόμενα και ανερχόμενα αστέρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το Beauty in Us φέρνει κοντά αυτούς τους δύο καλλιτέχνες σε μια πρόσμενη αλλά δυναμική σύμπραξη. Το τραγούδι που ατλεί έμπνευση από τις εμπειρίες του στην ηλεκτρο και νυχτερινή ζωή ακούστηκε για πρώτη φορά στο set της Miss Monique στην κεντρική σκηνή του φετινού Tomorrowland. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Και εμείς καλή Hallelujah, νέο σύμβουλο στο New Music Show. Και στις 23 Μαρτίου έγινε η πρεμιέρα του Hannah Montana 20th Anniversary Special και μια μέρα πριν πραγματοποιήθηκε το Red Carpet Event. Σε αυτό παρευρέθηκε και η Ray Ami, γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία K-Pop Demon Hunters, αλλά και στο Mega Hit Golden. Το ίδιο βράδυ μετά το Red Carpet ήθελε να πάει στο σπίτι της για να ξεκουραστεί, αλλά αντιθέτως τη ζητήθηκε να μεταβεί στο στούντιο για να ηχογραφήσει κάποια άλλα τραγούδια. Εκεί της έβαλαν για πρώτη φορά το Too Loud και αμέσως η διάθεσή της άλλαξε. Ένιωσε ότι έχει ένα μεγάλο hit στα χέρια της και το ίδιο πιστεύουμε και εμείς τώρα που κυκλοφόρησε. Νέο single στο New Music Show.

ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: My name is Benson Boone.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Hello, this is Claude.
6: Hi, this is Taylor Swift.
7: Hi, I'm Selena Gomez.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single των Kasabian, Silver Ape Lies. Και από τους Kasabian στους Clean Bandit και το νέο του single το οποίο είναι σε συνεργασία με την Chloe και τον O'Malley και ακολουθεί μια διαφορετική πορεία σε σχέση με τις pop επιτυχίες τους. Στο Company θα ακούσετε ηλέκτρο ήχους με επιρροές από R&B και Afrobeat. Η συνεργασία με τον O'Malley δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Jack Patterson του συγκροτήματος τον γνώρισε το 2022, δούλεψαν μαζί πάνω στην ιδέα του τραγουδιού και χρειάστηκαν περίπου 5 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην τελική κυκλοφορία. Και η Chloe όμως έχει τη δική της ιστορία με τους Clean Bandit. Η Grace Chato αποκάλυψε ότι είχαν γνωριστεί στο Τορόντο αρκετά χρόνια πριν και από τότε υπήρχε η ιδέα να συνεργαστούν. Τελικά ήρθε η κατάλληλη στιγμή για όλους. Η συνεργασία τους έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean.

Day στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Lady των Mojo ήταν το πρώτο single από το debut και μοναδικό τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Έχει sample από το Soup for One των Chic από το 1982. Όταν κυκλοφόρησε έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και έφτασε στην κορυφή των charts σε τουλάχιστον 10 χώρες. Στην Αγγλία καρφώθηκε απευθείας στο νούμερο 1 και μπήκε στο βιβλίο Guinness γιατί έγινε το πρώτο group από τη Γαλλία που κατάφερε κάτι τέτοιο. Στην Αμερική μπορεί να ανέβηκε μόνο μέχρι το 81 στο επίσημο chart, σκαρφάλισε όμως το νούμερο 1 στο dance chart. Το Billboard το έχει χαρακτηρίσει ως ένα από τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια ever, ενώ το Mix Mag το έχει στη λίστα του με τα 30 καλύτερα vocal house anthems στην ιστορία της μουσικής. Το Lady λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα μας, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: Θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου, οίκια και συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις αναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 2-10-79-896.
12: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Ολίβια Ντίνη με τη μεγάλη της επιτυχία So Easy to Fall in Love. Και πάω τώρα στο Energy Crew, το οποίο είναι μια ιστορία που αποτελείται από 19 τραγούδια, τα οποία δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. Αφορά το ταξίδι του Γκάσκιν και της ομάδας του όλη αυτή την περίοδο, αλλά αποτελεί και φόρο τιμή στη μνήμη του αδερφού του. Μάλιστα, το intro που είναι στην αρχή του άλμπουμ αφηγείται αυτή την ιστορία και μιλά για τον κόπο, τον υδρότα και τις θυσίες που καταβάλανε. Το τραγούδι που ξεχώρισε από αυτό το δίσκο είναι η συνεργασία τους με τους Elijah Jaya, Wildies και Aaron Pfeiffer.

Disco Bambino Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor στο αγαπημένο Dancing Without You και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σε πολλές τηλεοπτικές σειρές έχει χρησιμοποιηθεί το Into the Fire των 13 Senses. Η επιτυχία της Alternative Bandas από την Αγγλία έχει ακουστεί στο Grey's Anatomy, στο Pretty Little Liars, ακόμη και στην δραματική σειρά του BBC Waterloo Road. Αντίθετα όμως, τα μουσικά charts δεν τα πήγε και τόσο καλά, αφού έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 35 στην Αγγλία. Πάντως στη χώρα μας είχε μεγάλη ραδιοφωνική υποστήριξη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
4: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier. It's Ozier.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Another και 54 Ultra στο Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Την πρώτη μέρα του Οκτώβρη του μακρινού 1977, το όνομα του Elton John μπήκε στο Hall of Fame στη Madison Square Garden. Ο θρύλος της παγκόσμιας δισκογραφίας ήταν ο πρώτος που τιμήθηκε και δεν ήταν αθλητής. Ήταν αυτός που έσπασε το ρεκόρ με 62 shows στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, πραγματοποίησε το 60ο σόου του στα 60 γενέθλιά του. Από μόνος του διάλεξε να περάσει εκεί τα γενέθλιά του, καθώς για τον ίδιο είναι το καλύτερο venue σε ολόκληρο τον κόσμο και επειδή έχει πολλές αναμνήσεις από εκεί. Με αφορμή όλα αυτά, ας ακούσουμε τη μεγάλη του επιτυχία Cold Heart με την Dua Lipa στο New Music Show.

Sound στο New Music Show και πατώ στον Teddy O, ο οποίος φέρνει ένα από τα πιο iconic dance classics των 90s στο σήμερα. Στο καινούργιο του single I Miss You, Missing, η χαρακτηριστική μελωδία και τα φωνητικά του αυθεντικού των Everything But The Girl παραμένουν αναλύωτα, ενώ ο παραγωγός που έχει ρίζες από την Ελλάδα χτίζει γύρω τους ένα σύγχρονο Afro House hit και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Πέμπτη, πρώτη μέρα του Οκτώβρη με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα Two Colors και Prima Donna. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραφιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Olia. Γαλαξία.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. Here we
8: go. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σαν σήμερα, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Κάποτε υπήρχαν μόνο μεγάλες οθόνες, αυτές του κινηματογράφου. Την 1η Οκτωβρίου του 1949 όμως, σαν σήμερα, κατασκευάστηκαν και οι πρώτες μικρές οθόνες τηλεόρασης, στις οποίες βλέπουμε πολύ συχνά τον ελληνοαμερικάνο κωμικό Ζακ Γαλιφιανάκη, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα και κάνει καριέρα στο Hollywood. Στις οθόνες βλέπουμε επίσης και τα τηλεοπτικά κανάλια, όπως το βρετανικό Sky 3D, το πρώτο τρισδιάστατο κανάλι του κόσμου που άρχισε να εκπέμπει το 2010 σαν σήμερα. Στην τηλεόραση βλέπαμε πολύ συχνά και τις Spice Girls, μέχρι που διαλύθηκαν. Το 2007 όμως, σαν σήμερα, επανενώθηκαν για μία συναυλία. Το ήξερες ότι ξεπούλησες εισιτήρια μέσα σε 38 δευτερόλεπτα?
1: Πάμε στην επικοινωνία σου. Είσαι φοιτητής? Τώρα, με το νέο WhatsApp Student Double Play, έχεις το καλύτερο ίντερνετ για το φοιτητό σπιτό σου στις καλύτερες τιμές. 24 ίντερνετ και σταθερό, μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα. Μπες στο whatsapp.gr / student και μάθε περισσότερα.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Music. More music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: 96 Radio DJ. No other station brings you the hits. Show me.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη.
1: Γαλαξία. Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Τα Ιωάννινα συντονίζονται. Οι επιτυχίες παίζουν στον 89,6 Radio DJ.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα. Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίαση σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Πέμπτη γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ. Hey
1: guys, it's Tate McRae here and this is... Αυτός είναι ο αγαπημένος σου DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. Continuous hit music.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Don't understand what's going on here.
4: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι και ένα ρεύμα.
5: We came, we saw, we kicked it down.
4: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Κάποτε υπήρχαν μόνο μεγάλες οθόνες, αυτές του κινηματογράφου. Την 1η Οκτωβρίου του 1949 όμως, σαν σήμερα, κατασκευάστηκαν και οι πρώτες μικρές οθόνες τηλεόρασης, στις οποίες βλέπουμε πολύ συχνά τον ελληνοαμερικάνο κωμικό Ζακ Γαλιφιανάκη, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα και κάνει καριέρα στο Hollywood. Στις οθόνες βλέπουμε επίσης και τα τηλεοπτικά κανάλια, όπως το βρετανικό Sky 3D, το πρώτο τρισδιάστατο κανάλι του κόσμου που άρχισε να εκπέμπει το 2010 σαν σήμερα. Στην τηλεόραση βλέπαμε πολύ συχνά και τις Spice Girls, μέχρι που διαλύθηκαν. Το 2007 όμως, σαν σήμερα, επανενώθηκαν για μία συναυλία. Το ήξερες ότι ξεπούλησες εισιτήρια μέσα σε 38 δευτερόλεπτα?
1: Πάμε στην επικοινωνία σου. Είσαι φοιτητής? Τώρα, με το νέο WhatsApp Student Double Play, έχεις το καλύτερο ίντερνετ για το φοιτητό σπιτό σου στις καλύτερες τιμές. 24 ίντερνετ και σταθερό, μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα. Μπες στο whatsapp.gr / student και μάθε περισσότερα.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι
4: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Και ένα ρεύμα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. This is Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: 6 Radio DJ. No other station brings you the hits.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών Charts το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Donna Karan, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. How you like that?